0: Ώστε σύνε πιάλο.
1: Βέλα τα πάτια.
2: Λαμπάν γούς τσιεδάσι. Λέεις μάτ, κάδερ ιούς μιλιά κατζίες.
3: Ράιμοντα Πάουλε διες μινε. Μάτε.
4: Μάτ, ατ καλό αγάς βάιξ νες πόλγουα.
2: Κβέλου.
5: Ne basez-vous sans poudre à l'importe quoi.